0: Μήμα τα παρατηρήσεις,
1: ό,τι θέλουν,
0: εδώ είμαστε.
1: Μάλιστα,
0: εννοείται.
1: Πολύ ωραία.
0: Αφιερώσεις,
1: και...
0: ναι.
1: Αγαπητοί αδελφοί Κύπροι, μη χάσετε αυτό που σας είχα πει ότι θα διαβάσω νωρίτερα. Δύο κράτη, δύο διαφορετικές σημαίες, ένας εθνικός ύμνος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας λοιπόν. Ελληνικό μεράκι είναι ο τίτλος του τραγουδίου που θα ανοίξουμε το σημερινό μας πρόγραμμα με τον Κωνσταντίνο Κουφό. Καλή ακρόαση.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε αυτό το τραγούδι που δεν ακούγεται πάρα πολλές φορές. Ελληνικό μεράκι ήταν ο τίτλος του τραγουδιού με τον Κωνσταντίνο Κουφό. Και λόγω που ήταν ασυνήθιστο αυτό το τραγούδι που ακούσατε, τώρα κάνουμε μία στροφή και πάμε σε ένα πολύ συνηθισμένο τραγούδι που έχετε τραγουδήσει, έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Δεν πάω πουθενά, είναι ο τίτλος, Βασίλης Καράς.

0: Ναι, λοιπόν, δεν πάει πουθενά ο Βασίλης Χαράς, κυρίες και κύριοι, από ό,τι έχετε ακούσει από αυτό το πανέμορφο τραγούδι, δεν πάω πουθενά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και σε ένα ρεκοστατικό. Τι γίνεσαι?
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα μου ήρθες λίγο πολύ, λίγο νωρίς.
1: Ήρθα λίγο πιο νωρίς.
0: Άλλες φορές είσαι επιτροχάδι.
1: Επιτροχάδι, ναι.
0: Στο παραπέντε.
1: Σήμερα είπα να τελειώσει λίγο πιο νωρίς, να είμαι πιο άνετο. Αυτό το άγχος του να λαχανιάζω, ξέρεις πότε θα φτάσω, τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Οπότε πήρα άδεια από τη σημαία που λένε.
0: Και ήρθες λίγο νωρίτερα σήμερα και όχι
1: 9
0: στο παραπέντε.
1: Η ώρα, ναι, 9 η ώρα, οπότε ήρθα κιόλας και με το καφεδάκι μου, ξέρεις, έγραψα τις ειδήσεις μου.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: έτσι,
0: μπράβο.
1: Με την ησυχία μου.
0: Ποδόσφαιρο, αθλητικά, τίποτα
1: έχουμε. Έχω εδώ πέρα, μπράβο, εντάξει, ωραία. Για το παγκόσμιο τώρα.
0: Όταν έρθει η ώρα
1: χθεσινά,
0: θα τα πούμε.
1: Σημερινά, αυριανά, έτσι να πούμε δυο-τρεις κουβεντούλες.
0: Έχεις ακούσει το τραγούδι, κυρία Γιώργανα? Εσύ είναι, δεν είσαι Γιώργος Κώστας, έτσι.
1: Γιάννης Καλατζής.
0: Ο Γιάννης Καλατζής.
1: Μεγάλος Γιάννης Καλατζής.
0: Θα ακούσουμε τον
1: κύριο.
0: Ναι, πολύ ωραίος. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Καλατζή, ο οποίος ανάφερε ο Κώστας στο τραγούδι «Κυρία Γιώργανα». Εν συνεχεία θα σας διαβάσω αυτό που έχω πει. Δύο κράτη, δύο σημαίες, ένας εθνικός ύμνος.

Τι ωραίο, τι ωραίο, τι ωραίο τραγουδάκι ήταν αυτό που ερμήνευσε, κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Μπατής. Έχω χαρά και πάω. Πολύ ωραίο και εύθυμο τραγούδι, προσωπική μου άποψη. Ασφαλώς και αν έχετε να πείτε κι εσείς κάτι μέχρι στιγμής, τα τραγούδια που ακούτε, αν αρέσουν ή όχι, στο 3240.

0: 86-86. Καλοί μου άνθρωποι, η ώρα πλησιάζει να είναι 10:30 και θα μου άρεσε να σας διαβάσω τα κάτωθε αυτά τα διάφορα που προσωπική σας άποψη αρέσουν και περιμένετε να τα ακούσετε. Υπάρχουν άνθρωποι βαθιοί σαν τον ωκεανό που θέλεις να βουτήξεις μέσα τους και να χαθείς. Και υπάρχουν άνθρωποι ρηχοί σαν βάλτη που πρέπει να τους αποφεύγεις για να μην βουλιάξεις. Γιατί κάποιοι δεν έχουν βάθος παρά μόνο επιφάνεια. Τι ωραία έννοια ήταν αυτό. Έννοια, τι
1: πολύ
0: ωραία.
1: Πολύ μεγάλη σημασία.
0: Κάποιοι δεν έχουν βάθος παρά μόνο επιφάνεια.
1: Πολύ σωστό, φίλε.
0: Δηλαδή, μόνο
1: πολύ
0: φάτσα.
1: Πολύ σωστό και το έχουμε δει, το έχουμε συναντήσει πολλές φορές.
0: Και πάμε στο επόμενο. Ερώτηση. Γιατί όταν χωρίζεις σε ρωτούν πότε θα ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, μάλλον δεν τους περνά από το μυαλό ότι έφτιαξες τη ζωή σου μόλις χώρισες. Καλά.
1: Σωστό και αυτό.
0: Κάποιος είπε, για μερικούς. δύο πράγματα που φτάνουν για να το πούμε ξανά. Κάποιος είπε, δύο πράγματα μου φτάνουν για να ζήσω στη ζωή. Μια αλήθεια για να αντέχω και μια αγάπη να με αντέχει. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί μου ακροατές, λόγια αγάπης. Όλοι λένε πως η αγάπη πονάει, αλλά δεν είναι αλήθεια. Η μοναξιά πονάει, η απόρριψη πονάει, το να χάσεις κάποιον πονάει, η ζήλια πονάει. Όλοι μπερδεύουν όλα αυτά με την αγάπη. Αλλά κυρίες και κύριοι, στην πραγματικότητα η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που θεραπεύει τον πόνο και κάνει κάποιον να αισθάνεται υπέροχα. Και συνεχίζω με λόγια αγάπης. Τα βράδια δεν θέλω να κοιμηθώ για να μην σταματήσω να σε σκέπτομαι. Μα είναι και αυτά τα πρωινά που δεν θέλω να ξυπνήσω για να μην χαθείς από τα όνειρά μου. Σωστό. Το επόμενο που θα συνεχίσω και θα ακούσετε λέει πως θέλω να ξυπνάω και να ξέρω πως κάπου υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι η γαλήνη μου, που είναι η χαρά μου. Να μοιραζόμαστε τις όμορφες στιγμές, να αντέχουμε τις δύσκολες στιγμές και να μεγαλώνουμε μαζί. Εκείνο τον άνθρωπο που με γεμίζει με αγάπη την ψυχή μου και την καρδιά μου. Τι ωραίο. Λόγια αγάπης, συνεχίζω. Δεν χρειάζεται να μου πεις κάτι, αρκεί να με κοιτάς, να νιώθω πως υπάρχω στο δικό σου κόσμο. Και αν κάποτε νιώσεις πως γίνομαι βάρος, πες μου το, μην φύγεις χωρίς να ξέρω το γιατί. Και κλείνω με το επόμενο, απόψε το βράδυ, άσε την ψυχή σου να ξαπλώσει. Να ξαπλώσει σε μία γωνιά, να ηρεμήσει. Δώσ' της και ένα φιλί και πες της μια γλυκιά καληνύχτα ψυχή μου. Τώρα όταν λέει ψυχή μου, την ψυχή του λέει ή τη σύζυγο του Κώστα, ξέρω και εγώ τι να πω.
1: Ξέρεις, κάποια στιγμή χρειάζεται να πούμε και την ίδια μας την ψυχή, έτσι.
0: Εννοείται. Έχω πολλά να πω για την ψυχή στο μέλλον που έχω βρει και έχω γράψει για την ψυχή. Είναι το κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Παρόλα που είναι αόρατο, η ψυχή αόρατη.
1: Και όμως είναι και πολύ όμως ζωντανή, έτσι.
0: Ζωντανή, δηλαδή, ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα κλαις Γιώργος Νταλάρας. Πάμε.
2: Θα σου δίνω

0: Ναι, λοιπόν, την καλημέρα μας και τα ευχαριστήριά μας για την ακρόαση που παίρνει τηλέφωνο και μας ενθαρρύνει για τα γλυκά του λόγια και όχι μόνο. Πιστεύω να έχουν και κάποιες επιθυμίες, Κώστα, γιατί ο Κώστας απαντάει τα τηλέφωνα.
1: Θα τα
0: παίξουμε σε λίγο.
1: Θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας ο Ψαράς. Είναι τραγούδι που το τραγουδάνε βεβαίως πάρα πολύ, αλλά εγώ βεβαίως έχω προτιμήσει
1: να το
0: ακούσουμε τον Τσαουσάκη. Είναι ίσως να είναι the original, όπως λένε, αν
1: από
0: είναι
1: εκεί,
0: αυτός
1: εκεί,
0: ο πρώτος.
1: Νομίζω
0: είναι ο
1: Τσαουσάκης το είπε, ο πρόδρομος.
0: Το πρώτο. Να το ακούσουμε, Κώστα, τι λες?
1: Φυσικά τα ακούσουμε. Τραγουδάρα.
0: Ο Νικόλας ο Ψαράς Τσαουσάκης με την Μαρίκα Νίνου.
1: Δεν φάνηκε ακόμα.
0: Καλύτερα.
1: Για πάμε.
0: Μάλλον καλή ακρόαση πάμε. Από ό,τι ακούς στο μπουζούκι είναι προ Χριστού. Ηχογραφημένο.
1: Είναι βέβαια.

0: Κώστα, τι το τραγούδι αυτό Νικόλας ο Ψαράς που το τραγούδισε.
1: Νομίζω είναι πρώτη εκτέλεση, φίλε. Μαζί με τη Μαρκανίνου. Ναι.
0: Το έχουν τραγουδήσει κι άλλοι πάρα πολλοί τραγουδιστές.
1: Και πρώτο και καλύτερο ο μεγάλο Στέλιος, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, το έχουν τραγουδήσει κι άλλοι αυτό το τραγούδι.
1: Και είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και πιστεύω να έχει κάποια ιστορία το τραγούδι αυτό, το οποίο πρέπει να τη βρούμε να την ανακοινώσουμε.
1: Θα το ψάξω.
0: Κάποιο θα πήγε ψάρμα, φουρτούνα. Κάπω
1: έτσι, γιατί αυτά. Αυτού του είδου τα τραγούδια τότε πίσω από ιστορίες αληθινές γίνανε, ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, Κώστα, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, δεν μου λες, Κώστα, μπύρα πίνεις, πίνεις μπύρα.
1: Τελευταία μπύρα που έχω πει, φίλε,
0: δεν
1: είναι
0: θυμάσαι,
1: πριν
0: εντάξει,
1: 20 χρόνια.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν πίνω αλκοόλ. Δεν πίνω.
0: Εγώ πίνω μία μπύρα κάθε Σαββάτο.
1: Α, ναι.
0: Μία μόνο, με λίγο μεζέ.
1: Έτσι πάει.
0: Πηγαίνω καφενείο κάθε Σαββάτο πρωί από η ώρα 9.30-10 έως 3.30.
1: Τι κάνα, ταβλάκι, κάνα τέτοιο.
0: Ταβλάκι μάλλον όχι, γιατί μου αρέσει και λίγο το χαρτάκι.
1: Α,
0: έτσι ψηλό-ψηλό. Ψηλό πράγματα.
1: Τι παίζετε.
0: Πλάκα το λένε, πλάκα ή Θανάση.
1: Α, Θανασάκι,
0: λοιπόν,
1: ωραίο.
0: Και παίζουμε αυτό με μία παρεούλα και κατά τις 12 όλοι μας παίρνουμε από μία μπύρα, λίγο μεζέ δίπλα. Και είναι η μόνη μέρα.
1: Τι
0: και
1: ωραία.
0: Η μπύρα είναι καλή για τα νεφρά, Κώστα, καθαρίζουν τα νεφρά.
1: Ναι, εντάξει. Μετά συνέχεια πρέπει να πηγαίνει στο αλέτα, ξέρεις.
0: Αν πεις όχι, δεν έχω αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι, άμα πει κανένα δύο-τρει.
0: Ο λόγος που τον άφερα είναι η μεγαλύτερη κατανάλωση μπύρας ανακάτοικο, άκου Κώστα που είναι.
1: Για πες.
0: Οι ακριβές αριθμοί ποικίλουν, αλλά με κατανάλωση από 132 λίτρα μέχρι 156 ετησίως ανά άτομο. Οι Τσέχοι είναι οι πρωταθλητές στην μπυροποσία.
1: Οι Τσέχοι.
0: Και δεύτεροι είναι οι συνήθες ύποπτοι, οι Ιρλανδοί και οι Γερμανοί.
1: Ο Γερμανοί, αυτό περιμένω να ακούσω.
0: Η πρώτη είναι αυτά που σου έχω πει, όπως
1: ναι,
0: έχουμε πει, είναι οι Τσέχοι.
1: Οι Τσέχοι, δεν το περίμενα από τους Τσέχους, γιατί εγώ πολλά χρόνια Γερμανία και Ελβετία, ξέρεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτοί ξεκινούσαν, ας πούμε, δηλαδή θυμάμαι 7 η ώρα το πρωί και ο άλλος έπινε μπύρα.
0: Το
1: εγώ
0: πρωί,
1: έπινα καφέ, ναι,
0: πρωί.
1: Ναι, έπινε, χτυπούσε, θυμάμαι, έτσι ένα snaps, ξέρεις, αυτά τα σφινάκια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τα snaps.
0: Και, να το...
1: και μετά μπήρες, λέω, τι κάνετε, ρε παιδιά, 7
0: είναι
1: η ώρα,
0: φάρμακο,
1: Γερμανία,
0: είναι το φάρμακο, είναι το
1: Γερμανία,
0: φάρμακο,
1: ναι. Παγωνιά, εν τω μεταξύ, έτσι.
0: Ναι, παγωνιά.
1: Ναι, παγωνιά στη Γερμανία, ξέρεις, ειδικά το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Το χειμώνα για να ζεσταθούν και το καλοκαίρι, λέει, για να δροσιστούν.
0: Μάλιστα. Ακούγεται, Κώστα, ότι η Νέα Ζηλανδία έχει τρεις φορές πιο πολλά πρόβατα από ανθρώπους, από τους κατοίκους που μένουν εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλά, πολύ, πολλά ζώα.
1: Πράγμα, ναι.
0: Αλλά τα γραφόμενα γράφουν, μπορεί η Νέα Ζηλανδία να έχει δεκαπλάσια πρόβατα από όσους κατοίκους, αλλά η Κίνα, να το επαναλάβω, η Κίνα έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό ζώων εκτροφής. Έχει πάνω. Κάτσε στην καρέκλα, μην παίζεις, Κώστα. Έχει πάνω από 150 εκατομμύρια πρόβατα.
1: Mm-hmm,
0: πώς είναι η Ελλάδα, δηλαδή.
1: Καλά. Η Ελλάδα τι, η Ελλάδα 10 εκατομμύρια πρόβατα έχει.
0: Μιλάω για ανθρώπους. Λοιπόν, έχει πάνω από 150 εκατομμύρια πρόβατα, σχεδόν μισό δισεκατομμύριο γουρούνια. Πω, πω, πω.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: τα περισσότερα μουλάρια, γαϊδούρια και άλογα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.
1: Περισσότερο και από τους Έλληνες.
0: Καλέ. Μάλιστα.
1: Μουλάρια και καλλιδιούρια περισσότερα από τους Έλληνες. Γιατί έχουμε πολλούς εμείς στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, αυτό που θα διαβάσω τώρα, Κώστα.
1: Ναι, αλλά, πάνω σε αυτό να σχολιάσω ότι ναι, μην ξεχνάμε ότι οι Κινέζοι είναι 1,4 δισεκατομμύρια, έτσι.
0: Δις.
1: Δισεκατομμύρια. 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό είναι φυσιολογικό, έτσι.
0: Με πόσα μηδενικά γράφουν το ρεκόρ αυτά.
1: Δις.
0: Και ένα άλλο πράγμα που θα ακούσει τώρα.
1: Μετά θα πούμε κάτι άλλο για τα δις.
0: Ναι, ένα άλλο που το οποίο οι πιο παχύσαρκοι κάτοικοι. Mm-hmm. Αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε σε σένα ούτε σε μένα, γιατί είμαστε
1: στελέχοι.
0: Στελάκια, όπως τα λένε.
1: Και αθλητές είμαστε, ποδοσφαιριστές, να το πούμε.
0: Θα περίμενε κανείς ότι αυτό θα ήταν προνόμιο της Δύσης, αλλά ο Ειρηνικός ωκεανός μάλλον είναι που ανοίγει την όρεξη. Στα μικροσκοπικά κράτη της Μικρονησίας και της Τόγκα, ο μέσος κάτοικος ζυγίζει 87,4 κιλά. Φυσικά, από κοντά ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Αμερική, θέση, στην τρίτη θέση μάλλον, με μέσο 81,9. Καλά, δεν είναι και πολύ βαρύ, περίμενα να ακούσω 100 και άνω. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση με 75 κιλά. Δηλαδή όσο είμαι, ρε Κώστα, εγώ. Πόρε, πώς
1: ναι,
0: το ξέρανε.
1: Σαν και εμένα,
0: 75 κιλά, και είσαι το ίδιο.
1: Κύπο, ναι.
0: Το βλέπω. Την σχετική έρευνα διεξήγαγε το London School Μάλιστα, από την ναι. Εγώ περίμενα να ακούσω εκατοστάρες κιλά και τέτοια, δηλαδή το εύρηστη μέσων.
1: Να μην ξεχνάμε
0: μόνο 87 ναι. κιλά.
1: Εντάξει, τώρα
0: ψιλοπράγματα.
1: Τόγκα, α πούμε, ναι. Έτσι, να μην ξεχνάμε όσου βλανδούμε από.
0: Νέο Ζηλανδί και Τόγκα,
1: εντάξει, είναι
0: μια τράιλα να
1: είναι, νομίζω και στο DNA του, έτσι. Νομίζω ότι είναι στο
0: αυτό
1: DNA.
0: Αυτό το γνωρίζω,
1: τους.
0: Αλλά περίμενα μεγαλύτερου αριθμού ναι. από αυτά που έχω διαβάσει. 87 τι είναι, τίποτα δεν είναι.
1: Ναι. Αλλά οι Αμερικανοί είναι από τέτοιο, έτσι, από Jungle Food και τέτοια. Ο McDonald's. Ξέρεις και τα λοιπά. Και να σχολιάσω τώρα πάνω σε αυτό που είπες για δισεκατομμύρια. Ναι. Το ξέρεις ότι πριν από λίγο καιρό ο μόνος άνθρωπος που είναι 3 εκατομμυριούχος, όχι 3, είναι ο Elon Musk.
0: Ο Musk, ναι.
1: Έπιασε το ένα
0: το 3. Το κυνηγάει ο Βέζος, ο Τζον Βέζος με κάτι πράγματα.
1: Εντάξει,
0: και τα
1: αλλά... Εντάξει, ο Elon Musk έγινε ο πρώτος άνθρωπος.
0: Κάνε το λογαριασμό, ρε Κωστά, πώς έρχονται το λεπτό.
1: Ένα τρισεκατομμύριο. Λοιπόν, επειδή είδα και ένα ντοκιμοντέρ πάνω σε αυτό εδώ, θα χρειαστεί, άμα τρώει 1 εκατομμύριο την ημέρα, πρόσεξε, 1 εκατομμύριο την ημέρα, θα χρειαστεί γύρω στα 250 χρόνια για να τα φάει.
0: Τότε πρέπει να τρώει 3 εκατομμύρια την ημέρα για να τα φάει όλα αυτά.
1: Φαντάσου τώρα, έτσι.
0: Πα.
1: Μιλάμε για τρομακτικό ποσό, έτσι. Που με 1-3, τώρα εγώ άνοιμος αστές, εντάξει, εμείς οι απλοί το σκεφτόμαστε έτσι, εγώ θα είχα σώσει την Αφρική, ας πούμε. Θα είχα εξαφανίσει
0: σωστή
1: την πείνα.
0: Σωστή
1: θα είχα εξαφανίσει την πείνα. Στο 2026 είμαστε φίλοι και στην Αφρική ακόμα δεν έχουν νερό. Τι να μου πούν τώρα όλοι αυτοί οι λεφτάδες, γι' αυτό και δεν τους χωνεύω, να σου πω έτσι.
0: Πάντοτε λένε να κάνουμε τόσο donations, προσφορές.
1: Τίποτα,
0: στην Αιθιοπία,
1: τίποτα.
0: Στην
1: Ουκάντα
0: και σε πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Από το φτωχό Κοσμάκι.
1: Έτσι.
0: Και πάλι ο Κοσμάκης μαζεύει αρκετά λεφτά
1: μα
0: για να βοηθήσει
1: που μαζεύουμε,
0: αυτά
1: μα...
0: τα παιδιά. Ναι. Αυτοί που είναι 3 εκατομμυριούχοι, όπως είπες.
1: Και δεις και μπέζος.
0: Μια
1: και
0: σταγόνα δεν... στον ωκεανό.
1: Τίποτα. Αν ήθελαν να το έχουν σώσει, φίλε. Και του καρκίνου θα είχαν εξαφανίσει, όλα θα τα είχαν. Αλλά δεν του συμφέρει, ξέρεις. Τέλος πάντων, είναι αλλού πάμε τώρα η κουβέντα.
0: Τα αφήνουμε αυτό εκεί.
1: Έτσι.
0: Πάμε.

0: Ξέρω πως δεν είμαι μόνη και ελπίζω ακόμα.
1: Κυρίες και κύριοι, πείτε μου, είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη πω σε αυτή την τραγουδάρα, που ήδη πήραν οι δύο άνθρωποι τηλέφωνο να μας πούνε τι μουσική είναι αυτή, τι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που σας τα λέω εγώ τώρα. Τι τραγούδι, τι μουσική, τι ωραία λόγια ήταν σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, που είχε τον τίτλο «Παιδικές μου αναμνήσεις». Πάντως Κώστα, πρέπει να το ακούσεις και εσύ, παρόλο που έπαιρνες τα τηλέφωνα, τη μουσική προπάντως
2: ανατολίτικη μουσική,
1: Παναγιά μου βοηθά.
2: Έτσι ξεκίνημα με θύμισε λίγο τον δικό μας, τον μεγάλο, λοιπόν, του Μανώλη Αγγελόπουλο.
1: Κάτσε, τα έχω λίγο χαμένα, πού να πάω τώρα,
2: όπου θες, εδώ είμαι, πού να πας.
1: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι και ετοιμάσου για δελτίο ειδήσεων, έτσι για να βρω και εγώ κάτι να συγκεντρωθώ, ένα τραγουδί ακόμα.
2: Πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, έγιναν γκρίζα τα μαλλιά μου, μας ερμήνευσε η Έλενα Γιαννακάκη.
1: Μεγάλη Γιαννακάκη, έτσι.
0: Κώστα, νομίζω έχουμε κάτι, λοιπόν, για πες μου εσύ που απαντάς τα τηλέφωνα. Ναι.
1: Λοιπόν, το επόμενο, ο κύριος Γιάννης, να το πω έτσι, το αφιερώνω με πολύ αγάπη σε όλους αυτούς που ταξίδεψαν τότε.
0: Με το Πατρίς.
1: Με το Πατρίς και τα λοιπά. Όλους
0: βάλει
1: αυτούς
0: σε κόσμο το Πατρίς.
1: Πολύ πράγμα.
0: Εκεί, ναι, δούλεψε ο κύριος Γιάννης στο Πατρίς για αρκετά χρόνια.
1: Βέβαια, ναι. Μας έχει πει πολλές φορές την ιστορία, ναι, του, έτσι. Ναι. Πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Και για πες κάτι άλλο,
1: λοιπόν,
0: τι έχουμε.
1: Η καινούργια μου θρησκεία, η Οταλίδια, μας ζήτησε να το αφιερώσουμε σε όλους.
0: Πού τα βρίσκει τέτοια τραγουδία ο Γιάννης, πού τα βρίσκει.
1: Τραγουδάρες εν τω μεταξύ.
0: Τραγουδάρες, ναι.
1: Εγώ έχω να τα ακούσω πολλά χρόνια, έτσι.
0: Και εγώ.
1: Ναι. Όπως και μετά έχουμε πάλι να παίξουμε ένα τραγούδι.
0: Εκείνο θα το πούμε αργότερα. Ναι. Πάμε τώρα για τον κύριο Γιάννη.
1: Πάμε να αφιερώσουμε, ναι, το αφιερώνει και
0: Γιάννη.
1: Γιατί
0: κατευθείαν μετά πας για δελτίο ειδήσεων.
1: Μετά θα πούμε το δελτίο ειδήσεων.
0: Το αφιερώνει, είπες.
1: Σε όλους τους με πολύ πολύ αγάπη, σε όλη την παρηγία μας και ειδικά σε αυτούς που ταξίδεψαν με τον Πατρίς.
0: Πάμε.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, Κώστα. Ασφέτος φύση απασχολημένος. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό που διάλεξε ο κύριος Γιάννης, η καινούρια μου θρησκεία, με τη Γιώτα Λίδια. Και να είμαι ειλικρινής, πρώτη φορά το ακούω.
1: Α, ναι.
0: Δεν το έχω ακούσει άλλη φορά.
2: Εγώ το ξέρω το τραγούδι, αλλά εντάξει, ξέρεις, έχω να το ακούσει 20 χρόνια, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Δεν το θυμάμαι να το γνωρίζω. Κώστα, η ώρα πέρασε, είναι και δύο.
2: Πήγε.
0: Τα αφήνω σε σένα έτσι να κάνω λίγο relax, να ετοιμάσω τι θα πω και τι θα πούμε.
2: Λοιπόν.
0: Και τα αφήνω σε σένα για το δελτίο ειδήσεων.
2: Οπότε να περάσουμε.
0: Ναι, δύο λεπτά. Ναι.

0: Δελτίο ειδήσεων. Ειδήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος. Αντιμέτωπο με μια αδιανόητη απέτηση ήρθε το πλήρωμα ενός ασθενοφόρου. Στο πλήρωμα του ασθενοφόρου ζητήθηκε να πληρώσουν ακτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ στο Ferrybot. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε πλοίο της γραμμής Λιμένας Κεραμωτή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδα, Κώστα Τσιτσιλικάκη, ζητήθηκε από το πλήρωμα η καταβολή κομίστρου χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι επρόκειτο για όχημα άμεσης επέμβασης που τελεί υπηρεσιακό έργο. Ζήτησαν εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για το πλήρωμα. Οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να το πληρώσουν. Παρ' όλα αυτά τους έκοψαν το εισιτήριο κανονικά και τους είπαν να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ. Να μας τα πληρώσει. Επενεύει και ο καπετάνιος, μιλώντας άσχημα στους συναδέλφους και ζητώντας τους να του πληρώσουν. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα οχήματα έκτασης ανάγκης δεν καταβάλουν προκόμιστρα. Και από τα διόδια περνάνε δωρεάν, ούτε πληρώνουν ferryboat τόσα χρόνια, ανέφερε στο Θεσπορτ ο κύριος Τσιτσιλικάκης. Επίγον ήταν το περιστατικό που μετέφερε το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το οποίο η διακομιδή ήταν επίγουσα για την υγεία του ασθενή. Ήταν επίγον. Από τη στιγμή που έπρεπε να φύγει από το κέντρο υγείας πρίνου και να πάει στο νοσοκομείο Καβάλας, πρόκειται για καρκινοπαθή περίπου 75 ετών με νεφρική ανεπάρκεια και έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο ώστε να αντιμετωπίσει την κατάστασή του. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο αεροδρόμιο της Ρόδου όταν επιβατικό αεροσκάφος της TUI Fly Netherlands πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση έπειτα από αναφορά τεχνικού προβλήματος κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Σύμφωνα με το Rhodes Report πρόκειται για την πτήση TFL-191 η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ με αεροσκάφος τύπου Boeing 787. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος άλλαξε το αρχικό του σχέδιο πτήσης και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια. Είδηση από εξωτερικό χώρο. Η Ρωσία κατέριψε δεκάδες ντρόουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 Ιουνίου, λίγες μόνο ημέρες μετά από επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις στο δηληστήριο πετρελαίου της πόλης, ενώ οι ρώσικες επιθέσεις στην Ουκρανία προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι και ο πατέρας του, σύμφωνα με τις αρχές. 84 drones που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε ο πρόεδρος Σεργέι Σουμπιανίν στο Telegram. Ανέφερε ότι είχαν αποσταλεί υπηρεσίες έκτασης ανάγκης στις περιοχές όπου καταρρίφθηκαν τα drones, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Συνολικά, τα ρώσικα αμυντικά συστήματα κατέριψαν 301 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τοπικά πρακτορία ειδήσεων, τα οποία επικαλούνται το Υπουργείο Άμυνας. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει και τις περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρώσικη κατοχή. Οχήματα και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων πήραν φωτιά μετά την επίθεση που έπληξε μια γεωργική εγκατάσταση, πρόσθεσε. Η Κρυμαία, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Ρώσους, έχει αναστείλει τις πωλήσεις καυσίμων στο κοινό και στις επιχειρήσεις. Με τις προμήθειες να περιορίζονται σε κυβερνητικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για βασικές υπηρεσίες και την ασφάλεια, καθώς οι επιθέσεις με ντρόουν στην Ουκρανία, στις διαδρομές ανεφοδιασμού και στις ενεργειακές εγκαταστάσεις τις οδήγησαν σε κρίση καυσίμων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μας, εσωτερικού και εξωτερικού. Συνεχίζουμε.
1: Μάλιστα, αυτό που άκουσα το πρώτο στην Καβάλα ήταν που ήταν αυτό Καβάλα, με το ΚΕΠ που έπρεπε να πληρώσουν λόγω που μπήκε το ασθενοφόρο στο ferry boat.
0: Να πληρώσουν, από το λιμένα. Από το λιμένα της Θάσου, να το πω, γιατί εγώ είμαι από την περιοχή και τα ξέρω, έχω ταξιδέψει πολλές φορές. Κάποιοι ίσως να μην γνωρίζουν. Ο λιμένας βρίσκεται και είναι η πρωτεύουσα της Θάσου. Και η Κεραμωτή είναι απέναντι στην Καβάλα.
1: Και πάνε με ferry boat.
0: Ferry boat είναι, η απόσταση είναι γύρω στα 40 λεπτά με το ferry boat.
1: Έπρεπε
0: να πάει στο νοσοκομείο της Καβάλας.
1: Και τελικά έπρεπε να κοπήσει τη ροή σας. Να είναι ιδιωτική επιχείρηση αυτή. Και αυτός θέλει να βγάλει το μεροκάματο του από εκεί. Άραγες.
0: Αυτός είναι ο νόμος, ας πούμε, της Ελλάδος, που ξέρω και εγώ ότι όλα αυτά τα έκτρατα δεν πληρώνει κανένας τίποτα πουθενά. Και στο σπίτι σου να έρθουν και να πούνε ότι ξέρεις τι χρειάζομαι, αυτό είναι τέλος. Πρέπει να του προσφέρεις δωρεάν.
1: Θα βρουν μια άκρη.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

γιατί έτσι για να βρούμε το μυστικό του τι συμβαίνει. Δεν βγαίνει ολόκληρο το τραγούδι. Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, θα το βρούμε για να δούμε. Το βρήκαμε. Να μόλις περάσει αυτό το διαφημιστικό κατευθείαν, ναι. Ξέρεις κάτι Κώστα, υπάρχουν μερικά που είναι με τα διαφημιστικά, το οποίο μας έχει κάνει λίγο θάλασσα. Πάμε από την αρχή.

0: Να λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε αυτό το τραγούδι που το έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Ξυλούρης ή Καντρής, ίσως να είναι παρατσούκλι, που τραγούδησε αυτό το τραγούδι χίλιες φορές, να παντρευτείς. Καλοί μου άνθρωποι, εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4EB με τον Αβέροφ και τον Κώστα έως η ώρα 12. Κώστα, αν θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα είχα πει ότι το επόμενο πρόγραμμα Τρίτη πρωί 30 Ιουνίου θα είναι λαϊκό.
1: Λαϊκό. Και το περιμένω πώς και πώς.
0: Θα είναι μόνο λαϊκό. Και τι μου κάνει έκπληξη, όταν το μάθει ο Κοσμάκης, ας πούμε, όπου με βρίσκανε ή και μερικοί που με γνωρίζουν δια τηλεφώνου κτλ. Λέει, Αβέροφ, μην ξεχάσεις το τάδε τραγούδι. Μην ξεχάσεις το τάδε τραγούδι. Τα λαϊκά τραγούδια είναι χιλιάδες.
1: Τι χιλιάδες.
0: Αλλά εγώ ένα 20 μπορώ να χρησιμοποιήσω και να είμαι ειλικρινής, το μισό πρόγραμμα από αυτό που θα είναι την άλλη εβδομάδα, ίσως και παραπάνω, είναι επιθυμίες των ανθρώπων που θέλουν να τα ακούσουν.
1: Ανώνυμες
0: ασφαλώς. Λέει, μην ξεχάσεις τούτο, μην ξεχάσεις το άλλο, μην ξεχάσεις το παράλληλο. Του λέω να βάλω και εγώ κανένα δικό μου μέσα. Τέλος πάντων,
1: εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά μεγαλώσαμε όλοι, όλος ο κόσμος έτσι με αυτά μεγαλώσαμε. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά είναι.
1: Και το περιμένουμε πώς και πώς, φυσικά, λαϊκά τώρα.
0: Ναι. Τώρα πού να πάμε. Πάμε στον Πασχάλη Ντερζή και μετά, κυρίες και κύριοι, χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις.

0: Ρε Κώστα, τι φωνάρα, τι φωνάρα ήταν αυτή.
1: Μεγάλος Πασχάλης Μεγάλος Πασχάλης.
0: Δεν μου λες, Σεραίος.
1: Θεσσαλονίκος.
0: Κάτσε, γιατί με έχεις τρελάνει. Σεραίος ο ένας, Σεραίος ο
1: άλλος. Ο άλλος, Καβαλιώτης, άλλος.
0: Ναι,
1: Θεσσαλονίκος, Θεσσαλονίκος είναι ο Πασχάλης.
0: Τέλεια φωνή,
1: εντάξει, απίστευτος. Τι να πούμε. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι.
0: Τι έχουμε.
1: Και τι θα ακούσουμε, λοιπόν, από τον κύριο Τζίμι Κασιμάτη, έτσι.
0: Επιθυμία,
1: ναι, έχω μια επιθυμία.
0: Ο Δημήτρης Κασιμάτης από το Mansfield. Μπράβο, Τζίμι, ναι. Για πες μας.
1: Λοιπόν, στου κάτω κόσμου τα σκαλιά τη μεγάλη και υπέροχη, έτσι, Χαρούλα Λαμπράκη.
0: Η Χαρούλα Λαμπράκη. Στου κάτω κόσμου τα σκαλιά. Επιθυμεί να το ακούσει ο Τζίμι.
1: Ο Τζίμι, φυσικά.
0: Καλημέρα, Δημήτρη Κασιμάτη. Ναι, καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη. Χαίρομαι που ακούς το πρόγραμμα. Και ιδού η επιθυμία σου στο τραγούδι που επέλεξες να ακούσεις και να το ακούσει και όλος ο κόσμος. Καλή ακρόαση!

0: τι ωραίο τραγούδι. Μπράβο Δημήτρη, μπράβο Τζίμι, τι ωραίο τραγούδι διάλεξες. Εγώ ξέρω το σκοπό του, γιατί το διάλεξες αυτό.
1: Χαρούλα
0: το
1: λαμπράκι, έτσι.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Τι
0: μπράβο.
1: Πούμε.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Εν συνεχεία, χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις.
2: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
4: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
5: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
6: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.
0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Και πιστεύω το πρόγραμμα που επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε με τον Κωστίκο εδώ να αρέσει, να σας αρέσει, και αν έχετε καμιά επιθυμία, καλώς να έρθει στο 3240-8686, όπως πήραμε δύο επιθυμίες και ήταν και τα δύο τραγούδια άψογα, θαυμάσια και τα δύο. Κυρίες και κύριοι, καλοί μου άνθρωποι και όχι μόνο, συνεχίζω το πρόγραμμα το σημερινό, 23 Ιουνίου του έτος 26, με χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Πλούσιοι ευθόχεψαν και πείνασαν. Καλοί μου άνθρωποι, τι συμβολίζει η αρτοκλασία? Πέντε άρτη. Τόσες χιλιάδες χόρτασε ο Κύριος μας στην έρημο. Η Εκκλησία δεν ευλογεί απλά το ψωμί, ευλογεί τον κόπο του ανθρώπου. Σε κάποια στιγμή ακούγεται από τον ιερέα ο λόγος. Πλούσιοι ευθόχεψαν και πείνασαν. Αν το ακούσεις αυτό προσεκτικά, σε ταρακουνάει, γιατί μιλάει για ανθρώπους που είχαν τα πάντα και στο τέλος έμειναν με τίποτα. Οι δε εξητούντες των Κύριων, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δηλαδή, εκείνοι που έψαξαν πραγματικά τον Θεό και τον ζήτησαν αληθινά, δεν στερήθηκαν τίποτα. Όχι γιατί μόνο απέκτησαν περισσότερα πράγματα, αλλά γιατί βρήκαν Αυτόν που γεμίζει τα πάντα. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να έχεις γεμάτο τραπέζι, αλλά να έχεις άδεια καρδιά. Μπορεί να έχεις ασφάλεια, χρήματα, ανθρώπους γύρω σου και όμως να είσαι μόνος και μέσα σου να υπάρχει πείνα. Και μπορεί να έχεις λίγα, αλλά έχεις τον Θεό. Γιατί καλοί μου άνθρωποι, στο τέλος ο άνθρωπος δεν πεινάει από έλλειψη τροφής, αλλά πεινάει

δώσει το έλεος Του σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Να μας δώσει το έλεος Του πνευματικά, σωματικά και ψυχικά. Κύριε Λέισον, καλοί μου άνθρωποι, αυτά είχα σήμερα να σας πω για τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Να είστε σίγουροι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και άλλες πάρα πολλές χριστιανικές εκδόσεις.

0: Κώστα, τι, πες το, ποιος
1: τραγούδι. Τι να πω, ξέρει. Μεγάλο Σταμάτης Γονίδης, τι να λέμε. Μόλις τον έχω ακούσει πάνω από 20 φορές live, έτσι, το Σταμάτη.
0: Θαυμάσιος, απίστευτος, πολύ ωραίο, ωραίο τραγούδι, ναι, σε αυτό το Άγγελέ μου προπάντως.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, ναι.
0: Θαυμάσιος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, φανταστικός, αλλά να πούμε και κανένα αθλητικό, ρε φίλε, ξεχαστήκαμε.
0: Σόπα, ρε Κώστα. Ρε Κώστα. Πραγματικά, αν δεν το έλεγες, θα φεύγαμε και θα τα έλεγες μαζεμένα.
1: Έχουμε και αθλητικά, έχουμε παγκόσμιο κύπελο.
0: Έχουμε 30 λεπτουδάκια μόνο.
1: Ναι, να προλάβουν να πούμε, θες να πούμε,
0: πάμε,
1: να πάμε λίγο να σχολιάσουμε, να δούμε τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε αποτελέσματα παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, χθες η Ισπανία ξέσπασε στην Σαουδική Αραβία 4-0. Σαουδική Αραβία είναι ο Δόνης, ξέρεις, προπονητής.
0: Ναι, ναι, πληγή. Όταν κέρδισε το πρώτο παιχνίδι ο Δόνης, λέγαμε πολλά. Αλλά με την Ισπανία τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, Ισπανία τώρα είναι πρώτο φαβορή, τι δίνουν,
0: καλά.
1: Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στο στοίχημα τη δίνουν πρώτο φαβορή την Ισπανία.
0: Πόσο κέρδισε η Ισπανία?
1: 4-0.
0: Ναι,
1: 4-0. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι του Κάπε Βέρντε που μου είπε, που μιλούσαμε.

0: Για το Κάπε Βέρδε, αυτή ξέρεις. Που είναι κάτω από την Ισπανία που μένει δηλαδή που το ψάχνει.
1: Πράσινο νησί.
0: Ναι, πράσινο ακροτήριο, έτσι
1: ακροτήριο
0: λέγεται.
1: Ακροτήριο λέγεται, είναι απέναντι από την Πορτογαλία κάπου εκεί.
0: Ναι,
1: με Μαρόκο την... από την άλλη μεριά κάπου
0: μπράβο,
1: εκεί.
0: Μπράβο,
1: ναι, ναι, εκεί είναι.
0: Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήριο 2-2 παρακαλώ. 2-2, έτσι με την Ουρουγουάι. Νέα Ζηλανδία ενώ προηγήθηκε 1-0, τελικά έχασε από την Αίγυπτο 1-3. Και σήμερα το παιχνίδι που είδα, Αργεντινή-Αυστρία, έχασε ο Μέση στο 10
1: ναι, το 2-0,
0: πέναλτι
1: ναι.
0: Και μετά τους έβαλε δύο γκολ τους Αυστριακούς.
1: Έχει βάλει γκολ ο Μέση με τον
0: Τσουβάλι. Μέχρι στιγμής σε δύο παιχνίδια πέντε γκολ.
1: Πέντε γκολ, 3-2-5.
0: Και έχει γίνει το ρεκόρ, έτσι έχει τώρα. Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών.
1: Και έχασε και το πέναλτι, ε.
0: Ναι, και είναι πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα. Να πούμε.
1: Και δύο, αυτός και ο Ρονάλντο είναι το κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε Γαλλία-Ιράκ 3-0. Αυτή τη στιγμή παίζει που βλέπω εδώ στο κινητό μου που παρατηρώ που σου είπα ναι, ματσάρα ναι. Νορβηγία, Σενεγάλη, είμαστε στο 3-1 στο 70.
1: Νορβηγία κερδάει.
0: Ναι, κερδίζει 3-1. Το βλέπω εδώ πέρα ναι, στο 70 είναι. Έχει ακόμα κάνει 20 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις κάνα μισά ώρα ακόμα. Ναι. 3-1. Ιορδανία, Αργυρία. Και αύριο έχουμε Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Να δούμε τι θα κάνει ο Ρονάλτο γιατί στο πρώτο παιχνίδι έγινε ξεφτύλα, να το πω έτσι.
1: Ναι,
0: Ρεζίδι.
1: Σωστό.
0: Αγγλία, Γκάνα, Παναμάς, Κροατία και Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτά είναι τα παιχνίδια.
1: Αυτά είναι όλα αύριο.
0: Αυτά είναι αύριο τα παιχνίδια, ναι. Να μην πούμε γιατί έχει πολύ ακόμα. Έχουμε να τρώμε μέχρι τέλη Ιουλίου. Θα παίζουν παιχνίδια, θα έχουμε.
1: Αυτά για το Μοντιάλ, για το παγκόσμιο.
0: Αυτά είναι το Μοντιάλ και να πούμε ότι ο Λουτσέσκου έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
1: Έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ναι, ανάλαβε ένας άλλος και από
0: πήραμε
1: τον
0: Παναθηναϊκό
1: πήρε άλλος.
0: Ναι, και πήραμε είναι τον Λύση, έτσι λέγεται, ένας ναι, Ιταλός. Ναι. Ναι, με χρόνια, εντάξει, Ισπανία ξέρω και τα λοιπά, αυτός νεαρός, 40 χρονών.
1: Πέφτει πολύ χρήμα. Πέφτει πολύ χρήμα.
0: Δεν γίνεται άμα δεν
1: ρίξεις. Και ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει. Πέρασε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ναι. Μια δόση είχε αλλάξει 4 προπονητάδες ένα σεζόν. Και ο Παναθηναϊκός τα ίδια.
0: Ναι,
1: έφυγε
0: ναι,
1: ο Βιτόρια,
0: ναι, ναι.
1: Έφυγε τώρα ο Μεντίνεθ. Τώρα παίρνει άλλο. Να...
0: Τώρα πήρε, ναι, ναι, πήρε καινούριο.
1: Και σε παίκτες. Πήρε ένα παίκτη από το Λεβαδιακό.
0: Α, Τσάρτα τσάπρα, το λένε. Το τσάπρα. Τσάπρα, αυτό το δεξί μπακ.
1: Κάπου 2 εκατομμύρια. Δεξί μπακ είναι, γίνεται ψυχρό παιδί, λέει.
0: Καλός παίχτης, αλλά...
1: Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα, ακούς, τα ξέρεις.
0: Εντάξει, έχουμε ακόμα.
1: Έχουμε
0: μέχρι τέλη Αυγούστου έχουμε.
1: Έχουμε και τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, εντάξει, ευρωπαϊκά, πιο μπροστά φυσικά. Τώρα έφυγε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, θα πω για την ομάδα μου που βλέπω, ας πούμε. Δεν ξέρω για τις υπόλοιπες.
1: Νομίζω η εθνική μας παίζει σήμερα ή αύριο κάπου ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Φιλικό έχει η εθνική, τώρα, δεν ακόμα
1: το... Ναι. Είναι, δεν θυμάμαι.
0: Αλλά ο ΠΑΟΚ έφυγε για Ολλανδία για να κάνει εκεί πέρα την προετοιμασία και τα λοιπά. Όπως και όλες τις ομάδες πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινήσανε προετοιμασία σιγά σιγά. Αυτά δεν έχουν πολλά.
1: Και τρόμαξες, νόμιζα ότι θα φας 15-20 λεπτά.
0: Α, όχι. Εντάξει, το παγκόσμιο κύπελο είναι, φίλε. Αυτό είναι. Να ενημερώνουμε τον κόσμο τι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Στο
1: πάμε
0: Μουντιάλ.
1: Σε ένα διαφημιστικό και μετά πάμε Γρηγόρη Πιθηκότσι.
2: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.

0: Ναι, λοιπόν, τι ωραίο παλιό τραγουδάκι Γρηγόρης Μπιθικότσης, σε τούτο το στενό ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα μας έχουν απομείνει περίπου 23 λεπτά και θα ήθελα να διαβάσω ένα και το τελευταίο για σήμερα. Αυτό, Κώστα, και εσένα θα σας αρέσει και στην ακροασή θα αρέσει. Άσε που αρέσουν όλα κατά προσωπική άποψη της ακρόασής μας, αλλά αυτό είναι κάπως διαφορετικό και δώσ' του σημασία, άκουσε το και εσύ.
1: Για πες, για πες.
0: Και πραγματικά είναι αλήθεια. Κυρίες και κύριες, οι συνήθειες που σήμερα ξενίζουν, δηλαδή οι συνήθειες που είχαν οι παλιοί,
1: ναι,
0: και αυτά που θα ακούσεις
1: εμάς,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Που θα ακούσεις τώρα, έτσι. Που είναι πραγματικά 100% αλήθεια, φέρνουν κάποιες αναμνήσεις σε αυτούς που τα έχουν ζήσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Οι συνήθειες που σήμερα ξενίζουν».
1: Δηλαδή, ξενίζουν, ναι. Δηλαδή, που
0: ξενίζουν,
1: ξεχαστεί.
0: Ξενίζουν, ξέρω κι εγώ.
1: Έχουν ξεχαστεί ή ότι δεν μας αρέσουν.
0: Μάλλον ξεχαστεί.
1: Μάλιστα.
0: Για να ακούμε. Παραδείγματος χάρη, κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις συνήθειες, οι παλαιοί Έλληνες δεν πήγαιναν ποτέ σε ξένο σπίτι με άδεια χέρια. Υπάρχουν ελληνικές συνήθειες που για τους παλιούς ήταν απόλυτα φυσιολογικές, αλλά σήμερα μοιάζουν σχεδόν απίστευτες. Και όμως, κάποτε ήταν κομμάτι της καθημερινής ζωής σε όλη την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάποιες παλιές συνήθειες. Οι παλιές συνήθειες που θα σας διαβάσω τώρα είναι οι παλαιοί Έλληνες, όπως είχα πει προηγουμένως, δεν πήγαιναν ποτέ σε ξένο σπίτι με άδεια χέρια. Ακόμα και αν ήταν φτωχοί, θα έφερναν κάτι. Ή ψωμί, ή γλυκό, ή κανένα φρούτο, ή λίγο κρασί. Η φιλοξενία θεωρούνταν ιερή υπόθεση και ήταν μεγάλη ντροπή να φύγει κάποιος πεινασμένος από το σπίτι σου. Σε πολλά χωριά, Κωστίκο και αγαπητοί ακροατές που πιστεύω να συμφωνείτε, οι πόρτες ήταν ξεκλείδωτες σχεδόν όλη μέρα. Ο κόσμος γνώριζε ο ένας τον άλλον και η εμπιστοσύνη ήταν πολύ διαφορετική από σήμερα. Οι γείτονες έμπαιναν μέσα χωρίς να χτυπήσουν την πόρτα, ειδικά αν είχαν χρόνια φιλίας ή συγγενείας. Υπήρξε επίσης η συνήθεια να κάθονται όλοι έξω τα καλοκαιρινά βράδια. Καθόντουσαν στις αυλές, στα πεζούλια, στις πλατείες, γέμιζαν κόσμο μέχρι αργά τη νύχτα. Εκεί μάθαιναν όλα τα νέα του χωριού, δηλαδή όλα τα κοτσομπολιά εκεί γινόντουσαν. Γινόντουσαν και φιλίες, γινόντουσαν και καυγάδες, γινόντουσαν και προξενιά και τι δεν γινόντουσαν και πολλά άλλα. Και πολλές φορές κανόνιζαν ακόμα και γάμους, Κώστα.
1: Εννοείται.
0: Εκεί που καθόντουσαν, λέει, η κόρη σου θα πάρει το γιο μου, ο γιος μου θα πάρει την κόρη σου.
1: Εννοείται.
0: Και κάτι που σήμερα μοιάζει αδιονόητο. Σχεδόν κανείς δεν έτρωγε μόνος.
1: Και έρωτες το ξέχασαν. Δημιουργούνταν έρωτες φυσικά.
0: Και είπα προξενιό, ναι, και έρωτες θα είχαν, βέβαια, και ήταν και αυτό μέσα, ναι. Λοιπόν, το επόμενο που ήθελα να και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, όπως είπα, που μοιάζει σήμερα αδιανόητον, σχεδόν κανείς δεν έτρωγε μόνος. Το τραπέζι ήταν οικογενειακή στιγμή και για να ξεκινήσουν να φάνε έπρεπε να καθόντουσαν όλοι στο τραπέζι, να προσευχηθούν,
1: να κάνουν προσευχούλα φυσικά,
0: ναι, και να φάνε όλοι μαζί. Υπήρχαν επίσης και πολλά χρουσούζικα πράγματα, γρουζούζικα δηλαδή,
1: αυτές
0: ήταν οι συνήθειες, αλλά υπήρχαν και συνήθειες γρουζούζικες μέσα στο σπίτι. Δεν έκοβαν τα νύχια τους το βράδυ.
1: Σωστό.
0: Το ήξερες εσύ, εγώ δεν το ξέρω,
1: Μια φορά εγώ και φώναζε για μη κόβεις τα νύχια σου.
0: Σόπα το βράδυ. Κακό στοιχείο.
1: Η κυραγγέλο έτσι. Κουστάκι, μην κόβεις τα νύχια σου.
0: Ένα άλλο, ένα δεν πέρναγαν κάτω από άλλους. Δεν άφηναν ψαλίδι ανοιχτό.
1: Βεβαίως,
0: τι λες, καλέ. Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, σωστά.
0: Και όλα αυτά τα κλασικά παππουδίστικα. Πολλές από αυτές τις συνήθειες έχουν περάσει ως και σήμερα από γενιά σε γενιά. Ίσως το πιο περίεργο είναι ότι πολλές από αυτές τις συνήθειες έχουν χαθεί σε λίγες δεκαετίες. Λοιπόν, αυτά ήταν και για τα γρουζούζικα αλλά και για το άλλο, αλλά μου άρεσε και το θυμάμαι πολύ καλά. Να σου πω, εγώ στα πρώτα μου χρόνια που ήταν τα παιδιά μικρά, για το πες. Κάναμε.
1: Ναι.
0: Λέω, όλοι μαζί θα καθίσουμε πρώτα να φάμε όλοι μαζί. Όταν ναι. ο ένας κοιτούσε τηλεόραση, του λέω, έλα Κώστα, για, Παναγιώτη, Χρήστο, έλα, είναι ώρα φαγητό τώρα. Να καθίσουμε να φάμε όλοι
1: ναι,
0: μαζί.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Τώρα όμως, μικρά τα παιδιά,
0: μου,
1: έτσι, ναι.
0: Εγώ και η σύζυγος. Όπως και πολλά σπίτια, παντρευτήκαν τα παιδιά.
1: Έτσι πάει, φίλε. Αυτά, έτσι. Λοιπόν, αυτά που είπες όλα τα θυμάμαι φυσικά.
0: Και το ψαλίδι και τα νύχια και τα λοιπά. Και, τα λοιπά.
1: Και, τώρα, και τότε θυμάμαι εγώ αυτό που έλεγες που καθόταν όλες τις γειτονιές, τις αυλές και τα λοιπά.
0: Ξέρεις
1: τι γινόταν με τα σπόρια. Θυμάσαι. Σπόρια. Σπόρια μαύρα τρώγανε.
0: Ναι, είναι πασατέμπο και τα στραγάλια. Πασατέμπο, στραγάλια και τα λοιπά.
1: Μπράβο. Έτσι με εκείνα τα σπόρια εμείς
0: τα θυμάμαι, ρε, τι
1: στη Δράμα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ στη Δράμα που μεγάλωσα, ας πούμε. Η Δράμα είναι τι, ένα μεγάλο χωριό, έτσι. Περπατούσαμε εκεί πέρα στην παραλία μας που λέμε. Δεν έχουμε θάλασσα, αλλά
0: ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: φανταστική η τέτοια, η Δράμα, ας πούμε. Εκεί πέρα στην πλατεία, ξέρω και τα λοιπά. Έχουμε τον τεράστιο κήπο που έχουμε με τα σπόρια και τσούκο τσούκο τσούκο. Και έβλεπες όλος ο κόσμος της Δράμας πάνω κάτω. Απίστευτο.
0: Πλατείες πεζούλες και όχι μόνο. Πίσω, ναι. Λοιπόν, να σου πω και τώρα στο χωριό μας που είναι πολύ μικρό χωριό και υπάρχουν πολλές χείρες και πολλές συνταξιούχοι άνθρωποι. Κάθε βράδυ, το καλοκαίρι μιλάω, με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, το καλοκαίρι μιλάω, έχουμε κάποιον που είναι πολύ πλούσιος στο χωριό μας και έχει ξενοδοχεία κτλ. Δίνει ένα, ο Θεός του δίνει δέκα. Κάθονται, έχει φέρει καρέκλες ειδικές από το ξενοδοχείο εκεί στην πλατεία και έχει τις καρέκλες ακουμπισμένες πάνω σε έτσι στον τοίχο ενός σπιτιού και κάθε βράδυ θα κουβαλήσει ένα βεν φαγητά.
1: Τι λέτε,
0: για
1: 20 μπράβο.
0: Άτομα τουλάχιστον να φάνε. Κάθε βράδυ θα φέρει ένα, έρχεται ένα βεν και δίνει στους ανθρώπους κουτάκια, σέμουτες, ό,τι είναι για να φάνε. Και έτσι είναι αυτή η συγκέντρωση που βρίσκονται εκεί.
1: Μπράβο.
0: Ο Θεός να είναι καλά. Γιάννης Χατζηλαρζάρου λέγεται, που έχει τα ξενοδοχεία Ρόδος Princess, Λίντος Princess, Αντριάννα, το Σαν. Πού να σου πω, 5-6. Δίνει ένα, του δίνει 10.
1: Μπράβο.
0: Ο Θεός. Πολύ καλή, πολύ καλή οικογένεια.
1: Άμα είναι καλός άνθρωπος, ξέρεις, άμα είσαι καλός
0: και ταΐζει ναι. που λες όλους αυτούς τους άπορους, τους συνταξιούχους ανθρώπους. Και ο λόγος που το ανάφερα είναι ότι βρίσκονται όλοι μαζί εκεί και, και τα κοτσομπολιά, η γριούλα μωρί,
1: έτσι,
0: η μια με την άλλη να βρε,
1: έτσι, ναι,
0: έλα
1: ναι.
0: εδώ βρε. Περπατάμε εμείς που είμαστε οι τουρίστες από Αυστραλία, από Αμερική. Έλα εδώ βρε, ποιος είσαι εσύ.
1: Τίνος είσαι εσύ.
0: Τίνος είσαι εσύ.
1: Ναι, άρα
0: και άμα πεις, όταν πεις κάτι αρχίζει τις ιστορίες. Εγώ με τον πατέρα σου, με τη μάνα σου και τι και εδώ και πά, ευχάριστες ιστορίες.
1: Ευχάριστα, ναι, αυτά είναι που μένουν γύρω.
0: Κώστα, πολύ μιλάμε, πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε.

λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ήταν και αυτό που έχουμε ακούσει, που το ερμήνεψε ο Σύφης Δορδαλάκης. Τη μάνα μου την αγαπώ. Φίλοι και φίλες, 11 λεπτά μας έχουν απομείνει και θα ήθελα το επόμενο τραγούδι. Μόλις με πήρε τηλέφωνο η αγαπητή μου συμπεθέρα, η Παναγιώτα Μπελέσης. Έχουν ένα αγωνάκι, το λεγόμενο Έντζο, ο Λορέντζος ο Λεβέντης, ένα χαριτωμένο αγοράκι, το οποίο το καμαρώνουν, το βλέπουν σχεδόν κάθε μέρα. Η Αγιά και ο παππούς, ο Γιώργος, ο συμπέθερός μου και συμπεθέρα, ο άλλος ο παππούς, ο Αποστόλης, η Ματίνα, τα αδέρφια, όλοι αγαπάνε αυτό το μωρό τόσο πολύ. Το κάνουν spoil, δηλαδή το χαδεύουν πάρα πολύ και είναι το κάτι άλλο ο νεαρός, ο μικρός Έντζος. Και η συμπεθέρα πήρε τηλέφωνο και θέλει να ακούσει το τραγούδι, γιατί το μικρό αυτό, όταν ακούει αυτή τη μουσική, κουνάει πόδια χέρια. Φαίνεται κάτι του αρέσει και το τραγούδι αυτό είναι του λεγόμενου Αργυρού, που το είχαμε χρησιμοποιήσει, αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη εβδομάδα, Καμπάνες, ένα από τα τελευταία του τραγούδια. Και του αρέσει του πιτσιρικά, παρόλο που είναι πολύ μικρός, αλλά κουνάει τα χέρια του κτλ. Του αρέσει η μουσική. Επίσης αρέσει και στη συμπεθέρα μου, που η οποία πάει πάρα πολύ τον Αργυρό. Και καλή ακρόαση, να χαιρόσαστε το εγγονάκι σας και μο του καμ, όπως λένε οι Αυστραλέζοι, να έρθουν και άλλα. Καλή ακρόαση.

0: Έλα σε μεθέρα, να είστε καλά, να είστε καλά. Μαρία, να χαιρόσαστε το εγγονάκι και εσύ το γιο σου, Μαρία, το λεγόμενο Έντζο Λορέντζο Λεβέντι.
1: You're listening to Radio 4EB on 98.1 FM. For now, for before, for later, forever. Everyday people, everyday 98.1. Radio 4EB. Enjoy your listening.

0: Ναι, λοιπόν, ακούσαμε τον λεγόμενο Δημήτρη Κοντολάζο. Δεν σου κάνω τον Άγιο αμάρτησα και όχι μόνο. Κώστα, η ώρα πέρασε. Τρία μήνανε τα λεπτά. Τρία.
1: Πόσο βαρά μιλάς τώρα.
0: Κρίμας.
1: Ούτε δεν πήρα χαμπάρι πότε πέρασε.
0: Έχω γούστα σήμερα για λίγο παραπάνω, αλλά τέλος πάντων το αφήνουμε εκεί. Καλοί μου άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, για τη συντροφιά σας, για τα καλά σας λόγια, για τα τηλέφωνά σας και όχι μόνο. Εγώ και ο Κώστας σας ευχαριστούμε, αλλά αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Καλοί μου άνθρωποι, τα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι σήμερα το βράδυ. Επίσης αύριο το πρωί. Από μένα τον Αβέρο Παπαστέργου.
1: Και από μένα τον Κωνσταντίνο Γιμανέτζη. Να έχουμε ένα καλό
0: απόγευμα.
1: Ναι,
0: για καλή μέρα, όσο έχει μείνει.
1: Μια καλή εβδομάδα να πούμε και Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, θα είμαστε εδώ πάλι την άλλη Τρίτη.
0: Και μην ξεχνάμε αυτό που συνηθίζω να λέω: όπου πίστης αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογεί ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα. Γεια σας, καλό απόγευμα.